κοιτά στη σιμδιέ. Σε φιάλε τι αν τε κότρα. Να σε τελάσσε τι με λέει. Νουκτώ πριν μπει σε μπότα.